πάνε. Το πάει λάθος παιδιά νόγκα σαν. Ο χόμπα πέ ούγε ούσε. Απέσα λέντο και να είναι κλίμα. Λάθος παιδιά αλφρίο. Λάθος παιδιά αλφρεσκέτε. Το νόγκα νο τερμίνα.